0: Ήρω με ριδρόγινα. Σοδά σε ρήμα.
1: Έχουμε σε ρήμα βαλρά στον αιώ. Έσον ο κρύπτο γε.